σχεδόν φωτός απομακρύνομαι μέσα σε θόλο άπειρου ηρυθισμού και τη